Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπο κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα

άλλο τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δεν με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.